Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουένεμπουρι. Καλακουριχίδη. Τσουένεμπουρσε.

Γκίτς να χε, πέβριτς μάτυρες. Μάγερα μράουκα να όρκουν το πά, πέρα παπατίε. Με τπίλησης Αιωνία, κούτσεψ.

0: Τα Παράσκευς.
1: Όχρος, άρα για σαγίσαι με. Κέμ σ' ακούτα, σρόβο ξερμένε.
0: Σάγα μου σέψε.
2: Μη ρε, άφη δερ κοιτρά, ας με μαθλεύει. Τσέι μου γονίλη σύστημα χωμαράρι. Πέρζενε μπα μου λίγονε. Σάγε,
3: τσάκ, ποσόρδι, πάισενε, σάξ.
0: Κινομάνι, τσένε πουρζε.
4: Άμην δεν τσένευσε.
5: Ქართული ρέτρο. Τσένε πουρζε.